0: Μίνα ένα, Άχνες δε Λέσλα, μη εάρκη, ράδιο, δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησι, ένουμ άρκη του.
1: Μετά αλασμόν πηγή οδη Αλφόνς Γιλίγαν, εν μη χώπ τάκη ουετάν άρκη, ράδιο δε Λιόν. Λέστεραρς. Stonchi a radio disi when the one things belangrijk zijn in zo afanodu dat dat kun abu eis ting un kan take overal no one's man kan ta hey we stop you of so un abu eis zijn en dat belangrijk in a communicatie.

0: Να ένα Άχνες δε Λέσλα Μι εάρχι Ράδιου δε Λιόν Αλλά Φρίδα Γιάζω να μπεκόησι Ένουμ άρχι του
1: Μετά αλλασμό μπγι οδη Αλφόνς Λίλιγαν En we hopen dat we dan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stondje Radio DC. Want de one things belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat dan komt Abu Eijs ding. We kan takken overal. No one's man kan takken. Hey, we stop you of zo. So. We Abu Eijs zijn en dat belangrijk in de communicatie.